0: Βολφορομπολί, μόνο πριν το ετοιμάσαι.
1: Το ετοιμάσαι.
0: Το ετοιμάσαι, αυτή η γκορδουάρα, η παποτά, τα φορντέκιονι, και τα κούκρα γέντι, πάνε κάτι δύο από τα ίδια, να κόντι πατωρία εκτορί, τα και να μπορώ κακάει με κάτω άλλο κορτά, με ένα μραντί, ότι η φορομπολί, ώρα αυτό δίν, και τι κάμδαμ να μπόδρε, να αρτηγείται η κορυμπάρα.
1: Και δίν.
0: Άρτο στην νοήση παπλού. Ρόιλε σωρί, ομκόντι μπέτ παραπέλε, ποδάρε μπαρέ κορί, μόηρα βατνετά η κορί, δεν ψάκαλ βάει. Δεν ψάκαλ, σε τα μπέτ μπαρλα ποτέ άρκοντι δε, μαπλού, σε τα ντόμουρε πολύ μπέτ και τι βάει. Καλά πολύ, αλλά καλά με καλά. Ντόμουρ κουκλά, ζάιτα κοτέ, μουζούρ μιλσική, καράκι, κάει τα μισή μισά, σε μπέτ πολύ κορί. Γκότε μάρλε και όλε μάρλε, γκάλτα λογμπέτ και αστικόρι, μάρια λε, τακού, σε τα κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε, κόρε,